0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα σου πω κάτι που με συγκίνησε όταν το διάβασα.
1: Εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί τέλος πάντων δεν θέλω να πω «Α, τον ήξερα κι εγώ».
0: Όχι, τον ήξερες.
1: Ναι, με τον Γιώργο το 1982, αν θυμάμαι καλά, ναι. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ όταν ξεκίνησε το «Κάθε μέρα παντού»
0: στην ΕΡΤ.
1: Ήμουνα και εγώ τότε.
0: Τον ήξερες από τότε.
1: Ναι ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε, για πες.
0: Λοιπόν, 28 Απριλίου του 1992, ήταν η πρώτη μέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
1: Ναι.
0: Με τον Γιώργο τον Παπαδάκη.
1: Ναι, πραγματικά. Έγραψε ιστορία.
0: Έτσι. Και έδειξε αυλαία 4 Ιουλίου του 2025. Μία, ναι, από τις μακροβιότερες εκπομπές με έναν εξαιρετικά γλυκό άνθρωπο.
1: Εκείνο που θυμάμαι από τις πρώτες μέρες του «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν, ναι, όταν έγιναν οι σεισμοί στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Που για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε συνεργείο της ΕΡΤ και εγκαταστάθηκε εκεί,
0: ναι,
1: προκειμένου
0: να βγαίνει live.
1: Να βγαίνουν από εκεί live τα πράγματα.
0: Άκου τώρα.
1: Ακόμα και εκεί πρώτος.
0: Εντάξει, μας
1: λείπει. Καλή τώρα.
0: Καλή τώρα.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων. Και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα έβριμα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Lawrence Graff, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο. Και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα. Γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους το
0: κρατήθηκε,
1: κρατήθηκε.
0: Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε. Όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι, ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά. Μέχρι και εμφύλιος πόλεμος,
1: έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Όχι, okay, έχουμε live σήμερα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, όλη αυτή τη βδομάδα οι ενότητες της εκπομπής είναι αφιερωμένες στη Lady Gaga.
1: Ωραία, και μπράβο μας.
0: Και θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Γιατί τη Lady Gaga εκατομμύρια ανθρώπων και στην χώρα μας την ξέρουμε από το Abracadabra, το Poker Face, το Bad Romance παλιότερα κτλ. Δεν ξέρουμε όμως τι εκπληκτικά πράγματα έχει κάνει.
1: Αλήθεια είναι. Και πολύ καλή μουσικός.
0: Ναι, και performance.
1: Και performer, τρομερή.
0: Ναι, φοβερή λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα live που έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Με μια συγκλονιστική της ερμηνεία, πραγματικά Άννα μου. Στην τελετή έναρξης των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων το 2015 στο Αζερβαϊτζάν, στο Μπακού.
1: Α, στο Μπακού, ναι.
0: Τότε ξεκίνησε
1: είχε
0: αυτό.
1: Είχε πάει η Lady Gaga στο Μπακού.
0: Την είχανε, ήτανε το main event, ας το πούμε έτσι, στην εναρκτήρια τελετή, που όπως ξέρεις υπάρχει ένα σούπερ καλλιτέχνης ο οποίος λέει ένα
1: τραγούδι. Τα πρώτα, ναι.
0: Ναι. Θα την ακούσουμε σε μια εκπληκτική ερμηνεία του Imagine.
1: Και Τζον Λένον.
0: Τζον Λένον με το πιάνο της. Είναι συγκλονιστική πραγματικά. Αναδεικνύει πόσο μεγάλη είναι τελικά.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε βέβαια το Imagine, ένα κατεξοχήν τραγούδι για την ειρήνη. Βέβαια. Το οποίο αν μη τι άλλο.
1: Μήπως και φέτος να πάει να το τραγουδήσει πουθενά.
0: Θα πρέπει να το τραγουδάνε όλοι.
1: Μην το
0: συζητάς
1: κάθε μέρα να σου το τραγουδάμε.
0: Λοιπόν, Τζον Λένον, ο οποίος μάλιστα είχε πει ότι ξέρετε οι στίχοι είναι της Γιώκο Όνο οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: you, Bucko. Congratulations. Have a wonderful game.
1: Εντάξει, ήταν τρομερή, έτσι.
2: Συγκλονιστικό να το τραγουδάς αυτό σχεδόν ακαπέλα, παίζοντας μόνο πιάνο, εσύ.
1: Και να γεμίζεις τόσο πολύ τον ήχο σε ένα τεράστιο στάδιο, έτσι.
2: Φίλε, εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
1: Τελειώσαμε. Πάμε... Δεν πειράζει, υπάρχει το αύριο πάλι.
2: Βεβαίως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους και όλους εσάς που ήσασταν παρέα μας και σήμερα. Γιάννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
2: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με μια βουτιά στο χρόνο 1972, Jackson 5, Rocky Robin. Ο Michael Jackson ήταν τότε 13 χρονών όταν το τραγουδούσε αυτό μαζί με τα αδέρφια του. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και ναι, καλά καταλάβατε, είδαμε και την ταινία, τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τον ανιψιό του τον Τζαφάρ να δίνει ρέστα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Καταπληκτική ερμηνεία του Τζαφάρ πάντως, αξίζει να δείτε την ταινία.

όλα τα τραγούδια από το Off the Wall του Michael Jackson. Κυκλοφόρησε νομίζω το 79. Παραγωγή ανήκε στον Quincy Jones. Don't Stop Till You Get Enough. Μεγάλη δίσκο επιτυχία και εδώ στη χώρα μας και παγκόσμια βέβαια. Και όπως καταλάβατε, πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους η πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία με θέμα, τι άλλο, τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Αν και οι κριτικές είναι αμφιλεγόμενες, εμείς εντυπωσιαστήκαμε από την ερμηνεία του ανιψιού του Μάικλ Τζάκσον, του Τζαφάρ Τζάκσον. Στην πρεμιέρα της ταινίας εμφανίστηκε υπερβολικά δυνατισμένη η 69χρονη Λατόγια, φορώντας ένα εφαρμοστό strapless φόρεμα. Βέβαια εμφανίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η Τζάνετ Τζάκσον πήρε κάποιες αποστάσεις, όπως και η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, η Πάρις. Πήραν αποστάσεις και μάλιστα δεν έγινε στην ταινία και καμία αναφορά για αυτά τα δύο μέλη της οικογένειας. Περίεργο δεν σας φαίνεται? Το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα του Μάικλ Τζάκσον ήταν το Thriller. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών. Διαλέξαμε το Billie Jean, ένα τραγούδι που το 1983 προκαλούσε φρενίτιδα.

και στο άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, όπως και στο προηγούμενο, το Off The Wall. Η παραγωγή ανήκε στον Quincy Jones, τον τεράστιο Quincy Jones. Τι ωραίο το Billie Jean, το θυμηθήκαμε παρέα σήμερα. Να σας πούμε ότι η ταινία στοίχησε 150 εκατομμύρια δολάρια. Η αφήγηση ξεκινά από την παιδική ηλικία του Michael Jackson και την εποχή των Jackson 5 και επικεντρώνεται κυρίως στην καριέρα του. Γι' αυτό και οι κριτικές είναι αφιλεγόμενες, γιατί δεν θίγει άλλα θέματα. Επίσης η ταινία δεν αναφέρθηκε καθόλου στην Diana Ross, που ήταν το είδωλο του Michael Jackson για πολλά χρόνια. Ο θρυλικός Michael Jackson έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου του 2009, όμως με τα θανάτιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε 5 χρόνια μετά το θάνατο του Michael Jackson είναι το Escape, από όπου ακούω.

Love You λοιπόν, και αξίζει να τη δείτε την ταινία, εννοείται εμείς την είδαμε και θα την ξαναδούμε ξανά και ξανά. Λατρεύουμε Michael Jackson και πάμε στη Jessie Ware που επέστρεψε φέτος με το νέο της άλμπουμ Super Bloom.

Επίσης ένα άλμπουμ που αξίζουν όλα τα τραγούδια. Μιλάμε για το νέο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom, Mon Amour. Έτσι πήραμε και το γαλλικό αξάν. Και πάμε σε break με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Hugh Gell, που έρχεται στην Αθήνα 26 Ιουνίου για μια και μοναδική συναυλία στο θέατρο Βράχων.

0: Διάβολος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβολος Κρήτης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

στα 23 του χρόνια ο Σόμπερ έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι. Αυτό είναι το πρόσφατο Home Wrecker. Κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες περίπου. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σχολείο για σκυλάκια. Όχι εδώ, αλλά στον Καναδά. Για να μην μένουν τα σκυλάκια με τις ώρες στο σπίτι μόνα τους. Ειδικά τα ζωάκια που έχουν πολλή ενέργεια. Είτε όταν πάσχουν από το άγχος του αποχωρισμού. Πάνε σχολείο, κοινωνικοποιούνται και εκτονώνονται. Μελέτες μάλιστα έχουν δείξει ότι οι τετράποδοι φίλοι μας που πηγαίνουν σχολείο επιστρέφουν στο σπίτι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Δεν το θεωρώ διόλου απίθανο να γίνει και κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Rick Astley επέστρεψε με νέο single την ημέρα των γενεθλίων του, στις 6 Φεβρουαρίου δηλαδή. Waiting on you. Και θα ακούσετε στη συνέχεια τι θα σας θυμίσει.

Ακριβώς αυτό σας θύμισε, Water Boys. The Pan Within από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Χαίρομαι που καλλιτέχνες οι οποίοι δημιουργούν ακόμα και πατούν σε γερές μουσικές βάσεις επιστρέφουν. Δεν με χαλάει λοιπόν καθόλου που ο Rick Astley έχει πάρει στοιχεία από τους Water Boys, καθόλου όμως. Παραμένουμε στη δεκαετία του 80, ένα χρόνο πριν, 1984, μεγάλη επιτυχία από τους Echo and the Bunnymen, Killing Moon, ένα τραγούδι που μιλά για την αιωνιότητα.

Άλλα χρόνια, άλλες μουσικές, δεκαετίες ανέμελες, αυτό μας θυμίζει το Killing Moon, αλλά και άλλα που ακούμε από εδώ, από άλλες εποχές. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας για σήμερα και πλησιάζουμε και σε διάλειμμα παράλληλα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και μέχρι να πάμε σε break, η επιστροφή του υπέροχου μοναδικού Lou Gramm. Ο Lou Gramm, η ψυχή των Foreigner, κυκλοφόρησε solo τραγούδι. Εν τω μεταξύ, Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χωρίς όμως τον Lou Gramm, για να γιορτάσουν 50 χρόνια στο μουσικό προσκήνιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, εκτός απροόπτου, θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης για μία και μοναδική συναυλία.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

από τα καλύτερα τραγούδια της Lana Del Rey, χαρακτηριστικός ο ήχος James Bond. Και ναι, πράγματι αυτό το τραγούδι, το First Light που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα μας, θα ακούγεται στο video game που έχει να κάνει με τον James Bond 007. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και ο Charlie Puth έχει τους καλύτερους δασκάλους. Μάικλ Μακδόναλντ μαζί του, 74 ετών ο Μάικλ Μακδόναλντ, και ο Κένι Λόγγινς, άλλο θρηλυκό όνομα από το χθες, 78 χρονών σήμερα.

Ο διάσημος παραγωγός Mark Ronson εδώ συνεργάζεται με την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί, που θα βρεθεί στο Ηρώδιο 22 Ιουνίου στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο Mark Ronson έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, φυσικά με την αείμνηστη Amy Winehouse, αλλά και με τον Bruno Mars, την Lily Allen, την Adele και τη Lady Gaga. Επιστροφή του Somber με νέο single Potential.

Ένα άλμπουμ που έμεινε στην ιστορία της μουσικής. Purple Rain από τον Prince. 10 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, που άφησε πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. 21 Απριλίου του 16, και λες και ήταν χθες. Επιστροφή της Madonna, υπόσχεται νέο άλμπουμ μέσα στον Ιούλιο, νομίζω θα κυκλοφορήσει. Confessions on a Dance Floor νούμερο 2 αποτελεί τη συνέχεια του 1 που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Αυτό το τραγούδι ερμήνευσε μαζί με τη Sabrina Carpenter στο Coachella, και οι δύο υπέροχες. I Feel Free. Thanks for coming.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Συνεργασία του Βρετανού Ντάνι Χάρλε με την Dua Lipa. Αυτός ο Βρετανός έγινε γνωστός από διάφορες παραγωγές που έχει κάνει και κυρίως σε τραγούδια από το συγκρότημα Florence and the Machine. Και έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος μας. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ο δικός μας Ian Eikon μαζί με τη Μαρία Ζλατάνη από το 2017, ένα τραγούδι που αγαπούσαμε πάρα πολύ τότε και θυμόμαστε παρέα τώρα, Discover Me.

Macy Peters, my regards. Τους χαιρετισμούς μας, by the way, και σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και ο Σπάντερμαν ξαναχτυπά, αυτή τη φορά σε τηλεοπτική σειρά. Σκοτεινή πλοκή, νουάρ ατμόσφαιρα, και όλα αυτά συνθέτουν τη νέα τηλεοπτική σειρά, της οποίας η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου. Η σειρά θα βγει σε δύο εκδοχές, ασπρόμαυρη και έγχρωμη. Να προτιμήσουμε την ασπρόμαυρη. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Νίκολας Κέιτζ, αγαπημένος Νίκολας Κέιτζ, βραβευμένος με Όσκαρ. Πάμε Ιταλία και Ιταλοντίσκο. Γύρω στο 83-84, κάπου εκεί, ο Ράιαν Πάρις έγινε γνωστός με τον Dolce Vita, αυτό είναι ένα άλλο. Fall in love.

Παλιό και αγαπημένο το original από τη Γερμανίδα τραγουδίστρια Σισι Κάτς από τη δεκαετία του 80, Cause You Are Young. Μισελ Ντελούζ έχει επιμεληθεί αυτή την dance διασκευή. Και μία ιστορία συνέβη πρόσφατα στη Γερμανία. Ένας άντρας ονόματι Γιασίν από τη Βόρεια Ρινανία αναγκάστηκε να ταξιδέψει πάρα πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν 5.000, για να βρει το κλεμμένο του κινητό που βρισκόταν τελικά στη Σενεγάλη. Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένα κινητό, οπουδήποτε, είχε βάλει και στοιχήματα κιόλα στα social. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αρχικά 10.000 like, αλλά πάρα πολύ γρήγορα ξεπέρασε αυτό το νούμερο, φτάνοντας τα 30.000 likes, δίνοντάς του το πράσινο φως να ταξιδέψει να βρει το κινητό του. Εξάλλου, το να κάνει αυτό το ταξίδι σίγουρα θα του στήχιζε πολύ φθηνότερα από το πραγματικό κόστος του κινητού του, που ήταν αρκετά λεφτά. Αυτό το τραγούδι κέρδισε Grammy και ανήκει σε ένα συγκρότημα που θα το λέγαμε και AI. Hunter είναι το όνομά του, ακούγεται στην άνιμε ταινία Demon Hunters Golden. Και έτσι θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι τώρα και για το δίωρο που πέρασε. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, να είστε όλοι εδώ και να περνάτε υπέροχα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: φίλη και φίλια.
1: Η ώρα είναι 7. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε.

0: Μην ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο. Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης, διαβλοσradio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
7: Ένα ταξίδι μου έχεις τάξει.
6: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
7: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
9: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
10: Έλαβελ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβελ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

φίλες, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 στο δεύτερο μέρος. Και λέω το δεύτερο μέρος, χτες ήμασταν παρέα για ένα δίωρο και ακούσαμε από το 40 μέχρι το νούμερο 21, κάτι που συνηθίζουμε εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Μαζί ακούμε κάθε εβδομάδα τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια και αυτό είναι το τραγούδι που μπήκε στην 20άδα και τώρα είναι οριακά βέβαια στο 20, η άμυνα της Πέγκης Ζήνα. Η Ουλία Καλυμάνη ακολουθεί με το «Εξαίρεση εσύ» στο 19. Έρχεται και ο Πάνος Κιάμος με το καινούργιο του κομμάτι που ανεβαίνει σιγά σιγά. Είναι πια μες στην 20άδα. Θα μας τραγουδήσει σε λίγο «Ξέρεις πολλούς» στο 18.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

πολλούς μήνες μέσα στο ελληνικό Top 40, αρκετούς μέσα στην 20άδα, η μεγάλη λαϊκή φωνή που ξεχωρίζει του Νίκου Μακρόπουλου σε Θέλω Παράφορα. Και από τον Νίκο πάμε στην Αναστασία. Βρέχει, ό, δεν βρέχει. Παιδιά, εντάξει, αρκετές βροχές, θέλουμε καλοκαιρίες. Στο 16.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
4: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
1: Τα πιο ερωτικά

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Ακούτε το ελληνικό Top 40. Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το τραγούδι που ξεχώρισε περισσότερο από τη νέα δουλειά του Γιώργου Μαζονάκη. Επιπτώσεις είναι στο νούμερο 15. Η θαλασσογραφία δεν πήγε τόσο καλά όσο περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Okay. Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις στο 15. Έρχεται ο Ηλίας Βρετός με το Μάτια μου στο 14. Και το 13, το τυχερό της εβδομάδας, ο ΑΕΟ, σε ποιον ανήκει? Δεν ανήκει σε έναν, ανήκει σε ζευγάρι. Η ωραία συνεργασία. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Ιωσήφινας με τον Νίνο, τι κάνεις? Ανεβαίνει σιγά σιγά, παιδιά, θα μπει σίγουρα στη δεκάδα το τραγούδι. Τώρα είναι στο 13. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.

0: η αναπνοή.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
2: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
3: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
2: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
3: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο airplay που έχουμε στην Ελλάδα από την AFPI. Κώστα Ζητόπουλο στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Έχουμε ήδη περάσει μαζί σχεδόν μία ώρα, έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με Noisy το νερό, που είναι στο νούμερο 12, αλλά είχε πάει βέβαια και στην κορυφή. Έρχεται ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια στο 11. Έρχεται ο Κώστας Ζητόπουλος, την άλλη ώρα θα είναι και πάλι μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια. Μακάρι να ήταν όλα τέλεια στη ζωή μας, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος. Αυτό ήταν το δεκάρι το καλό. Πια μες στη δεκάδα, όπου εδώ τα πράγματα είναι ζόρικα, έτσι. Σκληρός ανταγωνισμός. Παραμένει μες στη δεκάδα η Ελένη Φουρέιρα. Στο νούμερο 9 το Αλληλούια, που ήταν και τόσους μήνες στην κορυφή. Και σε λίγο η Αναβίση, το τρίτο της τραγούδι, μέσα στο ελληνικό Top 40. Η εξαίρεση που παραμένει στο 8.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για τη Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου. Το τραγούδι της στη θέση νούμερο 7. Νομίζω η Ελληνίδου το τελευταίο ένα χρόνο πραγματικά είναι σαρωτική, πρέπει να σας πω. Και από το νούμερο 7 πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Καλέ, όπου και αν πας. Τρίτο τραγούδι για τον Νίκο Οικονομόπουλο μέσα στο ελληνικό Top 40. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 5 χρόνια, ούτε μία εβδομάδα που ο Νίκος να μην έχει έστω ένα δικό του τραγούδι μέσα στο ελληνικό Top 40, για να είμαστε και ειλικρινείς. Όπου και αν πας θα μας τραγουδήσει στο νούμερο 6 και μετά η σκληρή πεντάδα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410 22 142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το πεντάρι το καλό, στο Γιώργο Σαμπάνη. Δε μ' αγαπούσες μας τραγούδισε. Ανεβαίνει μια θέση, κατεβαίνει μια θέση. Ανεβαίνει μια θέση, κατεβαίνει μια θέση. Κυρίως με το επόμενο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα, τη Μαργαρίτα, που είχε πάει βέβαια στην κορυφή, μια εβδομάδα μόνο έμεινε εκεί. Ανεβοκατεβαίνουν. Αυτός που παραμένει σταθερά είναι ο Αντώνης Ρέμος στη θέση νούμερο 3. Θα τα ακούσουμε σε λίγο τη Δευτέρα.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πίσω-πίσω από τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Νομίζω ότι θα πάει στην κορυφή, η, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εδώ από την IFPI και το Media Inspector, τα παίξηματα που έχουν τα δύο τραγούδια μεταξύ τους δεν έχουν τεράστιες διαφορές. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανέβει η Κατερίνα στην θέση νούμερο 1. Προς το παρόν πάντως και τούτη εδώ την εβδομάδα, στην κορυφή παραμένει εδώ στο ελληνικό Top 40 ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες που θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Εγώ αυτό που θα πω είναι να είστε πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα κλασικά, θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

0: ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Και τώρα, η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι το δεύτερο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, το δεύτερο αυτής της εβδομάδας, και σήμερα έχω έρθει με άγριες διαθέσεις, εκτός από της επικαιρότητας φυσικά, εκτός από τα σχεσικά μας, τα διατροφικά μας. Έχω μία συνταγάρα, παιδιά, γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Καταλαβαίνεις τι περνάω? Γιατί όταν εγώ τρώω σοκολάτα ή όταν έχω έντονη επιθυμία για σοκολάτα, κάτι δεν πάει καλά. Το νευρικό μου σύστημα, η κούρασή μου, αν και λένε ειδικοί, οι διατροφολόγοι δηλαδή, ότι όταν επιζητούμε επίμονα σοκολάτα, τότε μάλλον ο οργανισμός χτυπάει καμπανάκι για κούραση και εξουθένωση. Τώρα, αν είσαι από τους, πώς να το πω τώρα, αυτούς που θέλουν συνέχεια σοκολάτα, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε έναν Μάιο στη διάθεσή μας που είναι πάρα πολύ γλυκός, φυσικά και είναι εορταστικός, αλλά αστρολογικά έχει εξελίξεις που ούτε καν φανταζόσουν.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε αρκετά με επικαιρότητα, δεν το συζητώ, θα ασχοληθούμε εννοείται. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα βιβλία, αγαπημένη στήλη αυτής εδώ της εκπομπής. Σου έχω βρει λοιπόν τρόπους, γιατί ξέρεις τι παθαίνουμε. Ξεκινάμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο και δεν το τελειώνουμε ποτέ. Θες η κούραση, θες, δεν προλαβαίνουμε. Τι να σου φτάσει το 24ωρο, να ξεκουραστείς, να πας για δουλειά, να γυρίσεις σπίτι, να κάνεις στο σπίτι, να σιδερώσεις, να δεις αγαπημένους ανθρώπους, να κοιμηθείς. Λοιπόν, είναι και το βιβλίο λοιπόν πια, δεν θα το πω υποχρέωση, γιατί είναι ηρεμία, είναι γαλήνη, είναι ταξίδι χωρίς εισιτήριο. Οπότε ας δούμε μερικούς τρόπους για να ξεκλέβουμε λίγο χρόνο για μας, αλλά και για το βιβλίο μας. Πρώτον, βρίσκουμε ένα βιβλίο που μας αρέσει. Δεύτερον, ξεκίνα με τη φράση «θα διαβάσω μόνο λίγο», έστω μία σελίδα, δύο σελίδες. Μπες στην ιστορία, αγνόησε ειδοποιήσεις, άσε το κινητό στην άκρη, διάβασε κι άλλο. Πες «δεν το αφήνω εδώ», λίγο ακόμη, συνέχισε, άλλη μία σελίδα και θα ξεχάσεις την ώρα και θα ξενυχτήσεις με λατρεία, με διάβασμα και αξιοπρέπεια.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Είμαστε παρέα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε τα αστρολογικά μας, γιατί αυτή η Αφροδίτη με τον ουρανό κάνει τον απόλυτο χαμό. Κάτι τελειώνει, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με το ζόρι. Αυτές τις μέρες πρακτικά θα δούμε αλλαγές και εξελίξεις, κυρίως Σταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι των τελευταίων ημερών ή όσοι έχετε οροσκόπο σε αυτά. Έρχονται πολύ ξαφνικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, δηλαδή εκεί που ήμασταν καλά γίνεται ένα μπραφ, ένα μπαμ, και τώρα φαίνεται τι όντως υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Γνωριμίες τύπου μπήκε, τάραξε, έφυγε ή έμεινε, λίγη προσοχή. Στα οικονομικά μας έρχονται και απρόβλεπτα έξοδα, αλλά και απρόβλεπτα έσοδα. Μπορεί να είναι αγορά, μπορεί να είναι πώληση, μπορεί να είναι αξίες, μπορεί να είναι χρήματα, τα οποία αλλάζουν χέρια λίγο απότομα. Επίσης, παιδιά, θα μας πιάσει και μια έντονη αλλαγή στην εμφάνισή μας. Να κουρευτούμε, να γυμναστούμε, για δες το λίγο. Αυτό θα το πάθουν κυρίως κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώ καιροί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη, καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
1: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής μας της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε και τα αστρολογικά μας. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, αλλά πάμε να ασχοληθούμε με ωραίες υγιεινές συνήθειες, με συνήθειες που δίνουν ενέργεια, που δίνουν καλή ψυχολογία, που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ας τις ξεκινήσουμε, παιδιά. Είναι άνοιξη, ο Μάιος είναι γεγονός. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε περπάτημα. Τι λες, κάθε μέρα, λίγο μετά το φαγητό. Ξέρω, σε πιάνει πνηλία όπως και εμένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά τώρα που το φως μεγαλώνει, η μέρα μεγαλώνει. Νομίζω ότι αν θέλεις να σου φύγει όλη η κούραση και η εξουθένωση, ξεκίνα να περπατάς και να απολαύσεις το μεσημέρι ή το απόγευμα. Μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί και να πιεις μια γουλιά καφέ και να απολαύσεις λίγο ήλιο, να κοιμάσαι πιο πολύ, να πίνεις πολύ νερό, να ξεκινήσεις και τη γυμναστική, που βέβαια αν βάλεις το περπάτημα είναι και αυτό ωραιότατη άσκηση. Να πάρεις βαθιές αναπνοές, να διαβάσεις, όπως είπαμε και λίγο πριν, ένα ωραίο βιβλίο, να σταματήσεις να ασχολείσαι με το κινητό και να ξεκινήσεις ημερολόγιο.

κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι για την διατροφή μας, αν δηλαδή πρέπει να τρώμε μετά τις 9 το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα τα γεύματά μας τα βραδινά να τελειώνουν γύρω στις 7 με 8. Γιατί το σώμα μας δεν προλαβαίνει να κάψει, άρα κρατάει το φαγητό και γίνεται λίπος. Ο μεταβολισμός κοιμάται και δεν λειτουργεί όπως ακριβώς το επιθυμούσες. Επίσης, όταν τρώμε πάρα πολύ αργά, που γίνεται και Σαββατοκύριακα, ξυπνάμε βαριά την άλλη μέρα και με ένα τρελό φούσκωμα και χωρίς καμία ενέργεια. Ο ύπνος γίνεται ανήσυχος όταν τρώμε αργά και επίσης όταν ο ύπνος γίνεται ανήσυχος, όπως καταλαβαίνεις, η ξεκούραση πάει περίπατο. Επίσης, αν τρως πολύ αργά το βράδυ, το ζάχαρο και η ινσουλίνη ανεβοκατεβαίνουν σαν τρενάκι. Επίσης, θα σου πω και ένα μυστικό. Αν τρώμε αργά το βράδυ, είναι σίγουρο ότι το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα πεινάμε πάλι. Το έχω παρατηρήσει. Επειδή εγώ τώρα ακολουθώ διατροφή, όταν σταματάω να τρώω γύρω στις 8-7, δεν πεινάω την επόμενη μέρα.

αρχαιοθετημένα. Ελάχιστα λεπτά απομένουν πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Φυσικά και ξέρω ότι ανυπομονείς για την υπέροχη συνταγή για ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, γλυκιά πίτα με σοκολάτα αλλά και φουντούκια. Είπαμε όμως πριν και για το φαγητό. Επίσης, αν σε πιάνει πνηλία μετά το γεύμα, υπάρχει κόλπο. Αν σε πιάνει πνηλία μετά το φαγητό, προφανώς έχεις φάει πάρα πολύ, οπότε προσέχουμε τις μερίδες μας. Όταν τρώμε πολύ, το σώμα ρίχνει όλη την ενέργεια στην πέψη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Κράτα λοιπόν το γεύμα σου λίγο πιο ελαφρύ και πιο ισορροπημένο. Το μυστικό των διατροφολόγων είναι πάντα να σταματάμε λίγο πριν νιώσουμε χορτάτη. Αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες, λευκά, ζυμαρικά, ψωμιά, γλυκά. Ανεβάζουν απότομα το ζάχαρο και μετά σε ρίχνουν πάλι απότομα. Φυσικά προτίμησε πρωτεΐνη που κάνει πάρα πολύ καλό, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Και επίσης, αν θες να αποφύγεις την υπνηλία μετά το φαγητό, κάνε μια μικρή βόλτα. Μόλις φας, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, σήκω και περπάτα για 5 με 10 λεπτά. Βοηθάει στην πέψη και σε κρατάει και ξύπνιο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν ζω, μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα με μια πολύ ωραία συνταγή να σε περιμένει. Σήμερα φτιάχνουμε γλυκό, όχι δεν θέλουμε καθόλου αλμυρό. Έχουμε όμως πάρα πολλά να πούμε για τα τηλεοπτικά. Είπαμε ότι είναι η περίοδος αυτή που πέφτουν υπογραφές, πέφτουν ανανεώσεις, αλλά πέφτουν και αποχωρήσεις. Πάμε να πούμε νέα για το Real View. Σύμφωνα με πληροφορίες που ακούσαμε από τον Πάνο Κατσαρίδη στο πρωινό, το Open σκέφτεται να επαναφέρει το Real View από φθινόπωρο, αλλά με αρκετά μεγάλες αλλαγές. Συγκεκριμένα φαίνεται να φεύγουν σχεδόν όλες οι τωρινές του παρουσιάστριες. Η Ελίνα Παπίλα θα είναι η μόνη που θα μείνει στη θέση της, ενώ η Σοφία Μουτίδου, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Έλληνα Χριστοπούλου θα αντικατασταθούν από άλλες πάλι γυναίκες παρουσιάστριες. Ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε ένα όνομα, αυτό της Ιωάννας Μαλέσκου. Η φετινή εκπομπή της παρουσιάστριας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ραντεβού το Σουκού, είναι ουσιαστικά βέβαιο πλέον ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Οπότε μάλλον η Μαλέσκου θα πάει στο Real View και ακούστηκε ακόμη ένα όνομα. Θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις θεωρώ, θα δούμε κι άλλα, αλλά ο τίτλος Real View μάλλον μπορεί να φύγει και να αλλάξει όνομα. Θα τα δούμε όλα, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Έχουμε πάρα πολλά προς ανάλυση.

Κάποιοι λένε λοιπόν ότι η άνοιξη έχει πάρα πολύ κούραση, η οποία ονομάζεται αρινή κόπωση. Η αρινή κόπωση δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση, όμως αναγνωρίζεται ευρέως ως μια φυσιολογική αντίδραση του σώματος στην αλλαγή θερμοκρασίας, φωτός αλλά και στους βιορυθμούς μας. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες που σχετίζονται με τους κυρκάδιους ρυθμούς μας, η αύξηση της διάρκειας της ημέρας επηρεάζει την παραγωγή ορμονών όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε αλλαγή στο φως, περισσότερο φως, ορμονικές διακυμάνσεις, η μελατονίνη μειώνεται ενώ η σεροτονίνη αυξάνεται, αλλαγές στη θερμοκρασία που εμένα αυτό πραγματικά με σκοτώνει, μπορεί να έχουμε και πιθανές ελλείψεις σε σίδηρο, βιταμίνη D και που πας, υπάρχουν και αλλεργίες της άνοιξης. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η υπνηλία μέσα στη μέρα, μειωμένη συγκέντρωση, έλλειψη ενέργειας, μικρές διακυμάνσεις στη διάθεση και αίσθημα βαρύτητας στο σώμα. Άρα περισσότερος ύπνος, καλύτερη διατροφή, θα περάσει, δεν θα περάσει, πού θα πάει.

Έλενη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε για τα τρόφιμα και πώς μπορούμε να τα φυλάξουμε σωστά. Ασφάλεια τροφίμων στο ψυγείο. Δεν βάζουμε πολύ ζεστά φαγητά κατευθείαν στο ψυγείο. Ανεβάζει τη θερμοκρασία και ευνοεί τα βακτήρια. Τοποθετούμε τα ομά τρόφιμα, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, πάντα σε κλειστά δοχεία στο κάτω ράφι του ψυγείου που είναι ψυχρότερο. Έτσι θα διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία συντήρησης και θα αποφευθούν τυχόν επιμολύνσεις. Ασφάλεια τροφίμων εκτός ψυγείου. Διατηρούμε τα τροπικά φρούτα όπως μπανάνες σε θερμοκρασία δωματίου. Μην τα βάζεις στο ψυγείο, όπως και τις ντομάτες δεν πρέπει να τις βάζουμε, γιατί αλλοιώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Διατηρούμε τις πατάτες και τα κρεμμύδια σε ξηρό και σκοτεινό μέρος. Η υγρασία του ψυγείου και το φως προκαλούν μούχλα και φύτρωμα. Δεν τοποθετούμε τρόφιμα στο πάτωμα γιατί προσελκύει έντομα αλλά και τροκτικά. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που παράγουν εθυλένιο, όπως είναι το μήλο και η μπανάνα μαζί με ευαίσθητα λαχανικά, χαλάνε πιο γρήγορα. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που απορροφούν μυρωδιές, γάλα, τυρί με τρόφιμα που παράγουν έντονες οσμές όπως κορδοκρεμμύδι, απορροφώνται οι οσμές και αλλοιώνεται η γεύση.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Μιλήσαμε και για τα τρόφιμα και για την σωστή αποθήκευση. Να σου πω ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι σε εκκρεμότητα. Μπορούμε να τις υποβάλουμε μέχρι και 15 Ιουλίου. Προσοχή στις προσυμπληρωμένες, ρώτα το λογιστή σου. Επίσης να σου πω ότι έρχεται και ένα πολύ ωραίο νέο πρόγραμμα «Ανακοινίζω» με επιδότηση που θα φτάνει ως και 90% για ανακαινήσεις κατοικιών. Αυτό θα ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν και τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε και το νέο ανακαινίζω, έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Εδώ θα είμαστε, τα συζητάμε, τα κουβεντιάζουμε. Πάμε και για την επιστροφή ενοικίου να μιλήσουμε, γιατί έχει ανέβει λίγο το εισοδηματικό όριο. 25.000 ευρώ το όριο για άγαμους, 35.000 για έγγαμους, συν 5.000 για κάθε παιδί. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για σένα. Παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ελένη Μαντζουάκ στο μικρόφωνο και είμαι πανέτοιμη να φτιάξω τη γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Θα χρειαστούμε για 10 άτομα, για τη ζύμη 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές κακάο, μισό κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλιές ζάχαρη μαύρη, λίγο μαργαρίνη, λίγη μαργαρίνη σε κομματάκια, ένα φλιτζάνι περίπου, 2 κρόκους αυγών, μισό φλιτζάνι παγωμένο νερό. Για τη γέμιση 3 αυγά, 3 τέταρτα φλιτζανιού ζάχαρη, 200 γραμμάρια φουντούκια ψύχα ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα χοντροκομμένη, για τη γαρνιτούρα 120 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 1 κουταλιά νερό και 1 κουταλιά μαργαρίνη. Για τη ζύμη αναμειγνύουμε το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε μαργαρίνη και δουλεύουμε το μείγμα ώσπου να γίνει ψιχουλιαστό. Προσθέτουμε τους κρόκους των αυγών και το νερό και ζυμώνουμε το μείγμα ελαφρά με την άκρη των δακτύλων ώσπου να γίνει η ζύμη ομοιογενής. Τη μαζεύουμε σε μπάλα, την τυλίγουμε με διαφανή μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο 15 λεπτά. Την ανοίγουμε σε φύλλο και τη στρώνουμε σε φόρμα για τάρτα. Την ψήνουμε άδεια 10 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Τη γεμίζουμε αργότερα, αναμειγνύουμε σε μπολ τα αυγά, τη ζάχαρη και το αλάτι. Χτυπάμε το μείγμα για λίγο και προσθέτουμε τα φουντούκια και την κουβερτούρα. Ανακατεύουμε και αδειάζουμε το μείγμα στην ψημένη μας πίτα. Την ψήνουμε 30 με 35 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Λιώνουμε σε μπεν μαρί τη σοκολάτα, προσθέτουμε το νερό και τη μαργαρίνη και όταν η πίτα κρυώσει, τη γαρνίρουμε με τη σοκολάτα μας.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν η Ελένη Μανουσάκη για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ξαναλέω ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές με τον ουρανό. Επίσης, βέβαια, έχουμε και μια πολύ ωραία πανσέλινο του Μαΐου, η πανσέλινος των λουλουδιών, που θα φωτίσει τον ουρανό της Ελλάδας. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά ανοιξιάτικα φαινόμενα. Νομίζω ότι ο Μάιος ξεκινάει με τον πιο ωραίο τρόπο, έτσι πολύ ρομαντικά, αλλά και με κάποιες έτσι εξελίξεις και στα ερωτικά, με απρόσμενα κέρδη, με ευκαιρίες, με εξελίξεις. Αυτή η πανσέλινος φέρνει, αν θέλεις, και κάποιες επιστροφές για να τακτοποιηθούν οριστικά οι υποθέσεις μας, είτε αυτές είναι επαγγελματικές, είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε αυτές είναι οικονομικές. Κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ, πάρα πολλά φιλιά σε όλους, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα στα γνωστά ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ξεκουράζεστε και να απολαμβάνετε την άνοιξη. Για

0: Διάβλος Κρήτη. Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, κοίτα, όσοι λένε ότι η επιστήμη είναι ο καθρέφτης για όσα απασχολούν την ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: τα προβλήματα, τα καταστροφικά, τα επικίνδυνα και όλα αυτά, είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, λες.
0: Βεβαίως, γιατί στο λέω αυτό, γιατί όταν κάτι αρχίζει και αναδεικνύεται σαν παγκόσμιο πρόβλημα με όχι καλές συνέπειες για την ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: ξεκινάνε και οι πάρα πολλές μελέτες. Αυτό είναι
1: ενδεικτικό. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, τώρα πρόσεξε, κάτι το οποίο, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αν βγείτε, αν κινήσετε με μέσα μαζικής μεταφοράς, εγώ που κατεβαίνω στην Αθήνα πολλές φορές και χρησιμοποιώ και μετρό,
1: ναι,
0: 9 στους 10, ιδίως νεαρά άτομα, δεν ξεκολλάνε.
1: Είναι σκυμμένοι στο κινητό τους.
0: Ναι ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η σύντομη λίγη ψηφιακή αποτοξίνωση όμως μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση και τη μνήμη.
1: Mm-hmm.
0: Έγιναν πρόσφατες έρευνες και οι επιστήμονες κάνουν λόγο για ένα είδος ψηφιακής κόπωσης που επηρεάζει την προσοχή, τη μνήμη και την ικανότητα σκέψης και συγκέντρωσης.
1: Σωθήκαμε.
0: Είναι αλήθεια. Η υπερδιέγερση που προκαλείται από τα social media μοιάζει σαν να εκπαιδεύει τον εγκέφαλο σε γρήγορη επιφανειακή κατανάλωση, που σημαίνει ότι δεν τον απασχολεί σε βάθος.
1: Ακριβώς, και δεν κάνει πιο περίπλοκες σκέψεις.
0: Το πρόχειρο,
1: έτσι,
0: το έτοιμο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δημιουργεί όλες αυτές τις συνέπειες, σύμφωνα πάντα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο PNAS Nexus. Ακόμη και μικρής διάρκειας αποχή από τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Λοιπόν, όσοι τέλος πάντων συμμετείχαν και διέκοψαν
1: έστω και για λίγο,
0: ναι, μετά επανήλθαν με καλύτερα αποτελέσματα και στο να θυμούνται περισσότερα και να έχουν περισσότερη συγκέντρωση και πολλά
1: και
0: άλλα.
1: Και να μπορούν να κάνουν πιο περίπλοκες σκέψεις.
0: Έτσι.
1: Πεινάει ο εγκέφαλός μας στα social media κανονικά.
0: Αφήστε το ρημάδι.
1: Δεν πειράζει για λίγο.
0: Αφήστε το.

0: Τι? Στην TV.
1: Είδες πρόσφατη ανακάλυψη στην Ιθάκη?
2: Την είδα.
1: Βρέθηκαν τέλος πάντων κάποια πράγματα που λένε ότι ήταν το παλάτι του Οδυσσέα.
2: Το Οδυσσέα, ναι.
1: Και έχουν και επιγραφές Οδυσσέας και κάτι τέτοιο.
2: Βεβαίως. Και ήταν πολύ ωραία φωτογραφία με την στήλη.
1: Έτσι, αποδεικνύεται ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
2: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα μιλήσω σήμερα για μια σειρά της Κοσμοτέ TV που την περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Ναι.
2: Λέγεται Σχέδιο Οδυσσέας. Είναι βασισμένο σε ένα best seller πρόσφατο του Δημήτρη Σίμου. Mm-hmm. Σε σενάριο εγγυημένο Γιώργος Γκικαπέπας. Mm-hmm. Και είναι ένα νουάρ αστυνομικό,
1: ναι.
2: Το οποίο μας μεταφέρει στο 2015,
1: ναι.
2: Τη χρονιά κράτησε την, εμπλέκεται και κάτι από την πολιτική μέσα.
1: Ναι.
2: Γυρίζεται τώρα, το περιμένουμε τέλος χρονιάς, αρχές του 27, αλλά είναι εξαιρετικό και το βιβλίο. Δηλαδή όποιος δεν θέλει να περιμένει για να το δει, το Σχέδιο Οδυσσέας, το βιβλίο λέγεται «Ο θάνατος του Οδυσσέα».
1: Α, μάλιστα.
2: Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Okay.
2: Κοσμοτέ TV.
1: Okay, thank you.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Γεια σου, Βασιλιά.
0: Γεια σας και από μένα. Φέρνω μία είδηση από το New Money. Επιβλαβείς εκπομπές για το περιβάλλον και την υγεία δεν διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα μόνο από τα καύσιμα των οχημάτων, αλλά και από την τριβή των ελαστικών τους. Από διεθνή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Environmental Research, προκύπτει ότι αυξάνονται οι εκπομπές ρήπων από την τριβή των ελαστικών στο οδόστρωμα, καθώς και των φρένων. Το φαινόμενο παρατηρείται τόσο σε οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, όσο και τα ηλεκτρικά. Μάλιστα, τα δεύτερα, καθώς είναι βαρύτερα, επιταχύνουν τη φθορά των εξαρτημάτων τους. Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, κατά την κίνηση του οχήματος, η τριβή μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος οδηγεί στην απελευθέρωση εξαιρετικά μικρών σωματιδίων, των μικροπλαστικών, τα οποία διαχέονται στον αέρα, το έδαφος και τα υδάτινα οικοσυστήματα. Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η φθορά των ελαστικών ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό των μικροπλαστικών που καταλήγουν στο περιβάλλον, καθιστώντας τη μία από τις βασικές πηγές αυτής της μορφής ρήπανσης. Το πρόβλημα εντείνεται στα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία. Η διαρκής επιτάχυνση και επιβράδυνση, ιδίως στις ώρες αιχμής, αυξάνει την παραγωγή αυτών των σωματιδίων. Παράλληλα, η φθορά των φρένων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα και βαρέα μέταλλα όπως σίδηρο, χαλκό και χρώμιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ποιότητα του αέρα. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις πόλεις, αφού τα σωματίδια μεταφέρονται μέσω του αέρα ή παρασύρονται από τη βροχή, καταλήγοντας σε ποτάμια και θάλασσες. Έτσι, επιδρούν αρνητικά στα οικοσυστήματα και δυνητικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.
1: Βασιλεία, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι πριν από καιρό που μας είχες πει ότι είχε καταστραφεί μια λίμνη στην Ελβετία επειδή υπήρχε ταχεία, οδός ταχείας διέλευσης.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι που είχε καταστραφεί.
0: Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό.
1: Τρομερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα.

0: Οι ευχές της Kris Jenner στην Kourtney Kardashian. Τι είναι αυτό ρε φίλε?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη κόρη, η πρώτη κόρη της Kris Jenner, η Kourtney, που έχει και εκείνη όσο να είναι μια ζωή λίγο περίεργη, έφτασε 47.
0: Επί εκεί σας βρίσκω.
1: Εδώ έφτασε 44 η χορηγός.
0: Η Kim.
1: Δεν θα είναι 47 η Kourtney?
0: Για πες.
1: Και η Kris Jenner, όπως πάντα, αντί να την πάρει τηλέφωνο να της ευχηθεί χρόνια πολλά, της το έγραψε στα social media. Γιατί έτσι συνεννοούνται.
0: Ναι, τώρα λίγο να μην το κάνουμε βούκινο.
1: Και δημοσίευσε λοιπόν στο Instagram μία ευχή που έλεγε χρόνια πολλά στην όμορφη Kourtney μου. Ναι. Από τη στιγμή που με έκανες μαμά, γιατί ήταν η πρώτη, όπως σου είπα,
0: ναι,
1: άλλαξες τον κόσμο με ένα μαγικό τρόπο, βεβαίως. Γιατί έγινε μάματζερ και βγάζει χρήμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έδωσε στη ζωή μου το πιο μεγάλο της σκοπό και με γέμισες με περισσότερη αγάπη, χαρά και νόημα από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Okay.
0: Ναι.
1: Και επειδή και η Kourtney έχει πολλά παιδιά,
0: ναι,
1: 4 πλέον στο σύνολο,
0: να τη ζήσουν.
1: Να τη ζήσουν βεβαίως. Της γράφει η Kris παρακάτω,
0: ναι,
1: είσαι μια τόσο αφοσιωμένη και καταπληκτική μαμά,
0: mm-hmm,
1: και βάζεις πάντα την οικογένειά σου πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Κρύβε λόγια τώρα, έτσι, ναι, δεν παίζει αυτό. Είσαι μια καταπληκτική επιχειρηματία, σε αυτό παίζει. Και είμαι τόσο περήφανη για σένα πέρα από κάθε λέξη.
0: Εγώ ξέρεις τι βγάζω από όλο αυτό?
1: Ότι την ουρά σου έξω.
0: Όχι. Στην οικογένεια Kardashian, ναι, γενικότερα, έχουν κόψει το τηλέφωνο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι.
1: Δεν το πληρώνω τον λογαριασμό, έτσι.
0: Έλεος δηλαδή τώρα, ας πούμε. Εντάξει. Καλά που δεν είπε, θυμάμαι όταν γεννήθηκες πώς σε είδα έτσι την πρώτη μέρα. Όπως βγήκες.
1: Όπως βγήκες. Έλατε ένα τσέλι και λεπτομέρειες αντιδιαστικές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όπως τη γέννησε η μάνα της.
1: Έτσι.
0: Εμείς το έχουμε δει αυτό.
1: Κάθε μέρα, τι εννοείς? Όλα τα παιδιά.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.

0: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: 1η Μαΐου 1889, σημαδιακή ημερομηνία.
1: Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που αποφασίστηκε η 1η Μαΐου να θεωρείται γιορτή, και αυτό ξεκίνησε από το 1886, όπου τα εργατικά συνδικάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να απεργήσουν για να καθιερωθεί το οκτάωρο, γιατί μέχρι τότε δουλεύαν κυριακές αργίες 12 ώρα, 15 ώρα κτλ.
0: Εντάξει, όχι ότι έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ναι, η εξέγερση στο Σικάγο είχε και πάρα πολλά θύματα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι
0: υπάρχει και ταινία.
1: Έτσι. Τώρα, πώς κατάφερε η Αμερική, ναι, να ξεκινήσει την 1η Μαΐου,
0: ναι,
1: και σχεδόν 1,5 αιώνα μετά να ξαναδουλεύουν πάλι 15 ώρες Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοίταξα, να σου πω κάτι. Πολύ εργατό ο κόσμος τότε εκεί, εντάξει.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως η εργατική πρωτομαγιά περιέργως.
0: Ξεκίνησε από εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, είναι αλήθεια. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, ειλικρινά. Τα είχαμε πει.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Είχαμε αναφερθεί σε αυτή την ταινία.
1: Βέβαια, και για το ποιος είναι πρωταγωνιστής, ο ανιψιός του.
0: Ναι. Μιλάμε για το.
1: Για ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον.
0: Τηλετενία, έτσι.
1: Ταινία είναι. Αλλά είναι τόσο χάλια, σαν κακή τηλετενία.
0: Α, μας. Οκ, για πες.
1: Κοίταξε να δεις. Συγκέντρωσα πληροφορίες από διάφορες πηγές. Και από ελληνικές πηγές, όπως είναι η Life, το CNN της Ελλάδας, αλλά και από ξένες πηγές. Πολύ χάλια τους φαίνεται αυτή η ταινία. Ναι. Τι τη θεωρούν βαρετή, τι τη θεωρούν εξαιρετικά εξοραϊστική για την εικόνα του Μάικλ Τζάκσον. Τι τσάμπα τα λεφτά που δώσανε και όμως οι ουρές στο σινεμά. Okay. Τεράστια επιτυχία στο box office.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά πρέπει να σου πω, και κρατώ βεβαίως και εισαγωγικά σε αυτό που θα πω, ο σκηνοθέτης μιας ταινίας παύλα ντοκιμοντέρ που λεγόταν Living Netherland, Neverland, συγγνώμη, ναι, που είχε να κάνει με τις κακοποιήσεις των παιδιών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανε μία δήλωση, εμένα με αναστάτωση, είναι και οι δύο μακαρίτιδες βέβαια, είπε ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι χειρότερος από τον Τζέφρι Έπστιν.
0: Ισχύει. Ισχύει, δεν το ξέρω.
1: Ισχύει ότι ναι, αυτό θέλω να πω. Έτσι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια και όλα όσα έχουν γίνει, όταν είναι ρε παιδί μου να αμαυρωθεί η εικόνα σου και έχει λόγο ίσως, γίνεται.
0: Γιατί να γίνεται?
1: Αν θέλει κάποιος να τη δει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας πει αν τα λέμε σωστά, μήπως είναι και καμιά εξαιρετική ταινία και τη χάνουμε δηλαδή.
0: Okay.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
4: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σιώ, μη ρωτάς.
3: Τα πιο ερωτικά

0: ψυχίας. Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα. Σήμερα έχουμε τις διασκευές ή αν θέλεις δεύτερες ερμηνείες. Δεύτερες όχι στην αξία,
1: ναι,
0: αλλά χρονολογικά.
1: Και έχουμε πάντα Lady Gaga αυτή την εβδομάδα,
0: τη
1: έτσι.
0: Ναι. Και έχουμε πει το κάνουμε γιατί πρέπει, της αξίζει να δείξουμε
1: την άλλη της πλευρά.
0: Όλη την τεράστια γκάμα από τις υπέροχες δυνατότητες που έχει. Θυμίσου το Imagine της Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα λοιπόν θα πάμε να την ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Stevie Wonder και μάλιστα live. Είναι το I Wish.
1: Αχ, ωραίο τραγούδι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν προσκεκλημένη μαζί με άλλους το 2015 σε μια εκδήλωση που έγινε στα πλαίσια των Grammys, γίνονται.
1: Α, ως φόρος τιμής, ας πούμε, για την καριέρα του. Ναι, ναι.
0: Ήταν λοιπόν η βραδιά προς τιμήν του Stevie Wonder, όπου εκεί ήταν προσκαλεσμένη να τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Προς τιμήν του και η Lady Gaga. Και μάλιστα η βραδιά ήταν αφιερωμένη κυρίως στο Songs in the Key of Life.
1: Ναι. Τι αλμπουμάρα.
0: Αλμπουμάρα, έτσι. Λοιπόν. 10 Φεβρουαρίου, λοιπόν, δύο μέρες μετά τα 57η ετήσια βραβεία Grammy, εκεί βρέθηκε η Lady Gaga στο κοινό και ο Stevie Wonder και θα ακουστεί στην εισαγωγή,
1: ναι,
0: να του λέει κάτι πολύ όμορφο.
1: Για πες.
0: Λέει, Stevie, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά σου λέω ότι για μένα σημαίνεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ήμουν 16 χρονών, το πρώτο CD, και το ξέρουν αυτό οι γονείς μου, λέει, δεν το έχω πει πουθενά άλλου, το ξέρουν οι γονείς μου που είναι εδώ αυτή την ώρα και μ' ακούνε. Το πρώτο CD, λέει, που έβαλα στο CD player όταν ήμουν 16 χρονών, ήταν το δικό σου.
1: Δεν σε στιγματίζει το πρώτο άλμπουμ που έχεις ακούσει ή έχεις αγοράσει.
0: Έτσι.
1: Εσένα ποιο ήταν το πρώτο άλμπουμ?
0: Sticky Fingers.
1: Rolling Stones. Εγώ ήμουν με Beatles,
0: ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε.
2: Stevie, you were part of my life at such a young age, and I haven't shared this really with anyone, but my parents know because they're here tonight, that your album was the first CD that I ever took myself when I was 6 years old and put it in the CD player. And you truly are the reason that I'm here today. Thank you so much for blessing us all. And I think about this song, and I think about my childhood in that moment, and I wish I could just go back one time.

0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα με τη Lady Gaga.
0: Ρε, είναι και άλλοι πολλοί.
1: Πραγματικά να το κάνει.
0: Του οποίου δεν του ξέρουμε,
1: ναι,
0: ή πολύ
1: ναι.
0: λίγοι ξέρουν τι έχουν κάνει άνθρωποι.
1: Τι ωραία. Ναι. Καλό είναι αυτό.
0: Λοιπόν. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, είδες.
0: Ξεχαστήκαμε.
1: Ξεχαστήκαμε λίγο.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα και αύριο μέρα είναι.
1: Τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι.

0: ψέματα.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργή ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση,
3: ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Θα ανάβεις φωτιές, να κάψεις το χτες, και μέσα απ' τις τάχτες θα βγαίνω. Θα ψάχνεις να βρεις γωνιά να κρυφτείς, σε

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron, για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Άνοιξη και Μάιο στο μεγαλείο του. Με τις αλλεργίες μας, με τη διάθεσή μας έτσι και έτσι. Αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κόσμος και Τρεμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ γιατί ταξιδεύουμε με τις μουσικές μας, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ονειρευόμαστε ίσως ένα καλύτερο κόσμο. Μας βοηθάει η μουσική γι' αυτό.

σίγουρα γύρω μας γίνονται πάρα πολλά περιστατικά παθολογικής ζήλιας και από άντρες και από γυναίκες. Αυτά δεν βγαίνουν στο φως, δεν βγαίνουν στη φόρα, εκτός και αν αναγκαστικά αυτή που ζηλεύει, αυτός που ζηλεύει κάνει πράγματα τα οποία τα μάθουν και άλλοι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ, γυναίκα που υποψιαζόταν το σύζυγό της, τον άντρα της, δεν ξέρω και εγώ τι, το φίλο της που ήταν νταλικέρης, ότι την απατούσε, σκαρφάλωσε την νταλίκα απ' έξω και πήγαινε το δρομολόγιο κανονικά κρεμασμένη πίσω από την νταλίκα, ενώ ο άντρας της οδηγούσε, έτσι ώστε υποψιαζόταν αυτή κάτι για να τον πιάσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν προχώρησε παρακάτω, γιατί μερικά χιλιόμετρα παρακάτω αρκετοί οδηγοί την είδαν κρεμασμένη από την ταλίκα και πήραν την αστυνομία τηλέφωνο. Οπότε κάποια στιγμή το σταμάτησαν τον άντρα της οι αστυνόμοι. Μην τα κάνετε αυτά. Αυτό ιατρικά λέγεται παθολογική ζήλια. Ούτε να κρέμεστε από ταλίκες, ούτε να καραδοκείτε στις πολυκατοικίες από εξώ. Τίποτα. Αν είναι και θέλει ο άλλος να είναι μαζί σου, είναι μαζί σου. Αν δεν θέλει, άστο.

Πλησιάζουμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Βλέπω και παρακολουθώ όσο γίνεται αυτή την ιστορία με τους επιστήμονες που έχουν αυτοκτονήσει, έχουν σκοτωθεί, έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Διαβάζω εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα με 10 επιστήμονες Κινέζους. Πολύ περίεργο όλο αυτό. Να δούμε αν θα βρεθεί κάτι που δεν νομίζω. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις σε social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
3: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10 με τον Κώστα.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μπελά και με τα ρομπότ που παίρνουν τις θέσεις ανθρώπων, εργαζομένων. Αυτό δεν θα πάει καλά, το ξέρετε, το βλέπετε σιγά σιγά, το νιώθουμε. Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά ρομπότ που κάνουν τη δουλειά ανθρώπων. Στη χώρα μας, σίγουρα τον τελευταίο χρόνο, ειδικά σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, έχουμε δει σιγά σιγά την αλλαγή. Τώρα διαβάζω εδώ για την Ιαπωνία, όπου η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines βάζει ανθρωποειδή ρομπότ για να βοηθούν υπαλλήλους αεροδρομίου, έτσι ώστε, λέει, να σηκώνουν τα βαριά μπαγάζια, τις βαλίτσες και όλα τα υπόλοιπα. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

Δεν ξέρω αν θα ζήλευες αυτόν που ανεβαίνει σε μια, σε ένα ύψος 450 μέτρων για να αλλάξει μια λάμπα δύο φορές το χρόνο και πληρώνεται 40.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά ενός τύπου που διαβάζω εδώ. Αλλάζει δύο φορές το χρόνο μια λάμπα και παίρνει 40.000. Αν χαλάσει η λάμπα μπορεί να ξανανεύει να πάρει άλλα 20.000. Αν δεν φοβάσαι τα ύψη, νομίζω μια χαρά δουλειά είναι. Εγώ δεν θα ανέβαινα εκεί εύκολα. Καλώς ορίσατε δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμήσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες, αυτή την ώρα και σήμερα αυτή την ώρα εδώ. Με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θυμόμαστε, μαθαίνουμε, ταξιδεύουμε, αυτό είναι το σίγουρο. Βοηθάει και η εποχή από εδώ και πέρα για ταξίδια και ονειρευόμαστε. Καλώς όρισες.

Η Duran Duran μπορεί να μην βρίσκονται στα charts και τσατό, αλλά βγάζουν αξιοπρεπέστατες δουλειές τα τελευταία χρόνια, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Free to Love. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά και να επιστρέψω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, με βρίσκεις έτσι στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, αν θέλεις να επικοινωνήσουμε από εκεί. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη

0: δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Διάβαζα για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο που έχει 7.351 δωμάτια. Αυτό είναι ξενοδοχείο τέρας, δεν είναι ξενοδοχείο φυσιολογικό θα έλεγες. Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, απίστευτα πολλά. Και το 90% των δωματίων του ξενοδοχείου αυτού που βρίσκεται στη Μαλαισία είναι γεμάτα συνήθως. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκεται δίπλα σε ένα καζίνο και δίπλα σε κάποια εμπορικά κέντρα, σε ένα σημείο, σε μια περιοχή που επιτρέπονται όλα αυτά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται, οπότε είναι λογικό αυτό το ξενοδοχείο να είναι γεμάτο συνέχεια. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς όρισε εδώ, καλώς ορίσατε καινούργιοι καινούργιοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ μαζί και σήμερα. Καλώς όρισες.

Η NASA πήγε στη Σελήνη γύρω-γύρω, έκανε ένα ταξίδι με αρκετό κόσμο μέσα, όχι με 2-3 άτομα, με κάτι περισσότερο. Και τώρα διαβάζω εδώ τα σχέδια της NASA για από εδώ και πέρα για τη Σελήνη. Αυτή τη φορά τα σχέδια είναι να φτάσουν στη Σελήνη, να προσγειωθούν πάνω στη Σελήνη και να κουβαλήσουν μαζί ένα αυτόματο θάλαμο για να κάψουν 4 δείγματα στερεών καυσίμων και να δουν από τα πειράματα αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε πραγματικές συνθήκες σεληνιακής βαρύτητας, μεγάλης διάρκειας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στη Γη, όπως λένε εδώ οι ειδικοί. Ο θάλαμος θα διαθέτει κάμερες, ραδιόμετρα και αισθητήρες οξυγόνου για συνεχή παρακολούθηση. Αυτό λέγεται FM2. Αυτό το πείραμα. Φωτιά στη Σελήνη δηλαδή. Φωτιά στα μπατζάκια μας.

η Simply Red και Come to My Head. Ένα συγκρότημα που βλέπω στο YouTube μέχρι και σήμερα που κάνει live εμφανίσεις και τα πάει περίφημα. Και παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, μια χαρά τα καταφέρνουν οι Simply Red στις live εμφανίσεις. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό επιστροφή στη μουσική. Εδώ ο Κοσμάς Γιαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα μαζί. Διαβάζω εδώ για την Taylor Swift ότι κατοχύρωσε τη φωνή και την εικόνα της για να μπλοκάρει την AI. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να το κάνουν αυτό, που βγάζουν χρήματα είτε λίγα είτε περισσότερα. Τι να γίνει, έτσι είναι, η εποχή αλλάζει, οπότε χρειάζεται να οχυρωθείς και να κατοχυρωθείς. Το σωστό είναι αυτό. Το ίδιο έχει κάνει και ο Μάθιου Μακόναχη, αν θυμάμαι καλά.

Ένα ζευγάρι γύρω στα 50 και οι δύο πήγαινε σε διακοπές με αεροπλάνο. Όταν μόλις μπήκαν στο αεροπλάνο και πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, χώθηκαν στην τουαλέτα και έκαναν σεξ. Τους άκουσε όλος ο κόσμος. Εκείνοι είπαν αμέσως μετά ότι δεν έκαναν σεξ, ότι έκαναν προσευχή, προσευχόντουσαν δηλαδή, για το λόγο ότι ήταν πρώτη φορά, λέει, που μπαίνουν σε αεροπλάνο. Όποιος θέλει το πιστεύει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω να μπερδεύεις πάρα πολύ τους ήχους από τους σεξ με τις προσευχής. Θα το πούμε και αυτό. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να τους άφησε να πάνε στον προορισμό τους, αλλά τους απέκλεισε στην επιστροφή. Τους είπε ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αυτή την αεροπορική εταιρεία, όπως και το ξενοδοχείο το οποίο ήταν να μείνουν, επειδή ήταν της αεροπορικής εταιρείας. Δεν τους άφησαν να μείνουν εκεί. Εντάξει, λίγο υπερβολικό αυτό τώρα. Σεξ κάνανε, κακό είναι, βάλτε τους ένα πρόστιμο, δεν ξέρω και εγώ τι, για τους ήσυχους.

προσπαθώντας να αποφύγουμε όλα αυτά τα ανάποδα και τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας και τα στενάχωρα. Να σας διαβάσω εδώ ότι το 82% των Ευρωπαίων φέτος σχεδιάζει να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές. Ένα ποσοστό 65% μέσα στην Ευρώπη, το υπόλοιπο μέχρι το 82% σχεδιάζει να ταξιδέψει εκτός Ευρώπης και αυτό είναι ένα ποσοστό 10% πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι την ίδια ακριβώς εποχή. Τέλος για σήμερα, τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα αυτό το μήνα, άκρος ανοιξιάτικο και ωραίο. Φιλιά πολλά, σε μια εβδομάδα και πάλι εδώ. Για χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας.

Από τα καινούργια τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ τώρα τελευταία, από τον Empty Jones, I Don't Understand. Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε βάλει στο repeat. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλά να περάσουμε, καλή ακρόαση. Lady Ray για τη συνέχεια. Money.

Πολύ ωραίο στρωτό ραδιοφωνικό. Το Give My Love To You από τον Κέμ, καινούριο είναι αυτό. Περιμένουμε και άλμπουμ, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη. Και η φετινή άνοιξη ανήκει στα κάπρι παντελόνια που ξανάρχονται στη μόδα. Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Παρίσι, τα κάπρι κυριαρχούν. Τι είναι τα κάπρι? Τα κάπρι είναι η φασμάτινα ή τζιν που φτάνουν μέχρι το μέσο της γάμπας, αναδεικνύοντας την ανεξαρτησία της γυναίκας, είτε εκείνη είναι 20, είτε 30, είτε ακόμα και 50, αλλά μπορεί και παραπάνω. Τα κάπρι θυμίζουν ότι η θηλυκότητα της γυναίκας μπορεί να βρίσκεται ακόμα

ο Βραζιλιάνος DJ και παραγωγός Alok, εδώ μαζί με την BB Rexha. Deep in your love, τελικά δεν υπάρχει κανένα τραγούδι που να μην είναι βασισμένο σε κάτι παλιό, από οποιαδήποτε δεκαετία και αν προέρχεται. Και θα πάμε σιγά σιγά σε break με το Risk It All. Αυτό είναι το νέο single του Bruno Mars. Εδώ όμως με κουβανέζικο feeling και με σάλσα, με μπόλικη σάλσα. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Έλενα Γαβρασία είναι εδώ και θα είναι εδώ σε λίγο.

Ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Νομίζω ότι είναι και καλύτερη από ότι είναι η εκτέλεση του άλμπουμ. Και τώρα πραγματικά πάμε σε break με τη συνεργασία δύο κολοβιανών ονομάτων, πάρα πολύ γνωστών, από άκρη σε άκρη. Κάρολ Τζι μαζί με τη Σακύρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

με πάρα πολλά στοιχεία από δίσκο, η Lady Gaga, Zombie Boy. Η Lady Gaga που ήρθε για να μείνει, καθώς είναι η πρώτη καλλιτέχνης με τραγούδια προερχόμενα από τρεις διαφορετικές δεκαετίες που έφτασαν το καθένα τα 2 εκατομμύρια streams στο Spotify. Τα τρία αυτά τραγούδια είναι το Poker Face από τη δεκαετία του 2000, το Shallow με τον Bradley Cooper από τη δεκαετία του 2010 και το Die With A Smile με τον Bruno Mars από πέρσι. Αντίστοιχο ρεκόρ είχαν μέχρι στιγμής μόνο οι AC/DC με τραγούδια τους από τις δεκαετίες 70, 80 και 90. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και να περνάμε όμορφα με επιτυχίες από το σήμερα αλλά και από το χθες. 1981, αγαπημένο τραγούδι από τις Sister Sledge, All American Girls.

τεράστια επιτυχία των Brothers Johnson από το 1980 κάπου εκεί. Όσοι πήγαιναν τα Σαββατόβραδα στις δίσκο το είχαν χορέψει άπειρες φορές αυτό, το Stomp. Και ένα όνειρο ζωής έγινε πραγματικότητα το προηγούμενο καλοκαίρι. Δύο συνοδοιπόροι κατάφεραν να διασχίσουν με σκούτερ 12 χώρες και για να το κάνουν αυτό χρειάστηκαν 18 μέρες. Μόνο 18 μέρες. Διανύοντας 4.586 χιλιόμετρα. Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής που ολοκληρώθηκε πέρσι τον Αύγουστο και αποδεικνύει ότι όταν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς να το πετύχεις. Τόσο απλά. Ο Δημοσθένης και η Κωνσταντίνα λοιπόν ανηφόρησαν προς τη Βόρεια Μακεδονία, πέρασαν Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβακία και έφτασαν στον προορισμό τους στην Πολωνία. Από εκεί και έπειτα κατέβηκαν μέσω Τσεχίας και Αυστρίας, πέρασαν τη Σλοβενία και την Κροατία, συνέχισαν προς τη Βοσνία Ζερεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία και κατέληξαν πίσω στην Ελλάδα. Επιστροφή στο σήμερα με ένα τραγούδι που ακούμε συνέχεια. Γενικά αυτό το καλλιτέχνη τον ακούμε συνέχεια, τα τραγούδια του τα βάζουμε στο repeat. Μόλις 23 χρονών έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι, ο Somber. 12 to 12.

Πάλι τα έκανε εδώ τα μαγικά του ο David Guetta, διασκευάζοντας χορευτικά το Forever Young των Alphaville με φωνητικά της Ava Max. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αμερικανούς Canons. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Harry Styles στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Kiss All The Time Disco, το νέο του άλμπουμ, τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε τον Dance No More, ίσως και το πιο disco κομμάτι από όλα αυτά που περιέχονται στο άλμπουμ. Συνεργασία της Cardi B τώρα με τη Selena Gomez. Pick it up. Oh, bullshit, I mean it. I see another. Think that I didn't delete it. Oh, babe. Look at your picture, I'm fiending.

Πολύ ωραίο νέο soul τραγούδι από τον Mark Keane, Ordinary Feelings. Και τώρα που βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από το καλοκαίρι, ένα πάρα πολύ ωραίο αναρριχόμενο φυτό είναι ότι πρέπει για τη βεράντα σας ή τον κήπο σας. Μιλάμε για το γιασεμί, το γιασεμί αστέρι που προτιμά σημεία με πάρα πολύ ηλιακό φως και ζέστη, αλλά και με τη σωστή υγρασία του εδάφους μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά. Αν το έχετε σε γλάστρα, θέλει μεταφύτευση κάθε 2 χρόνια. Μπορεί να σας χαρίσει πάρα πολύ όμορφες μυρωδιές τώρα το καλοκαίρι και γενικά να ομορφύνει το χώρο σας. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι το γιασεμί αστέρι είναι αϊθαλές, κάτι που σημαίνει ότι δεν χάνει τα φύλλα του το χειμώνα. Αυτό είναι το καινούργιο του Alex Warren.

Πολλά τραγούδια του σήμερα είναι βασισμένα σε τραγούδια από παλιότερες δεκαετίες. Έτσι συνέβη και με το Jump, το οποίο βέβαια σεβάστηκαν απόλυτα ο Τζέι Μπάλβιν, η Άμπερ Μάρκ, Τρέβις Μπάρκερ και Στίβ Βάι. Όλοι αυτοί λοιπόν αναβίωσαν το Jump μέσα στο 26. Και εδώ να βιώνετε ένα τραγούδι της ύμνης της Ζάρι Εβόρα από τον γνωστό DJ και παραγωγό Γκίντον.

Όταν το Πόρτο Ρίκο τον Βάγιο Κοντίος γινόταν επιτυχία, η Ραλούκα, η τραγουδίστρια που πάτησε πάνω σε αυτό, γεννιόταν. 1989 λοιπόν, όταν γεννήθηκε η Ραλούκα από την Ρουμανία. Φέτος κυκλοφόρησε το νέο της σίγγλ που είναι Πόρτο Ρίκο, βασισμένο στο κλασικό Πόρτο Ρίκο των Βέλγων, Βάγια Κοντίος. Και πάμε σε διάλειμμα με τους ίδιους τους Βάγια Κοντίος από το 1990, τότε που γνώρισαν επιτυχία με το «Να, ναι, να». Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

από την Σκωτία νομίζω. Virgin Heartbreak. Από την περσινή χρονιά, πριν από κάτι μήνες κυκλοφόρησε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και το τραγούδι που έπαιξε μας πήγε ακριβώς εκεί. Like a Virgin από την

μένουν συνέχεια στα τσάρτς των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μόνο. Sorry I meant tonight, αυτό που ακούσαμε. Και πάμε σε soul καταστάσεις με τον Vince Broomfield, συνθέτης, σαξοφωνίστας, κιμπορντίστας, τραγουδιστής, όλα αυτά σε ένα. Today's gonna be my lucky day. Μπορεί να είναι η τυχερή σας μέρα, η σημερινή ή και νύχτα.

Ρόμπινες, Show Me Love το 1993, στα κλαμπάκια χορευόταν πάρα πολύ τότε αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι διαχρονικό, πρέπει να χορεύεται ακόμα και τώρα και όλες τις δεκαετίες. Από τα διαχρονικά λοιπόν κλαμπάτα κομμάτια. Και πλησιάζουμε στο τέλος με τον εμβληματικό Boy George που πάει στη Eurovision. Αν όλα πάνε καλά, θα εκπροσωπήσει τον Άγιο Μαρίνο μαζί με την τραγουδίστρια Sen Heath, μια παλιά γνώριμη της Eurovision, καθώς είναι η τρίτη φορά που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Το τραγούδι λέγεται Superstar και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα και για το 2ωρο που πέρασε. Θα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα, να περνάτε υπέροχα. Να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Superstar, Boy George, μαζί με την Sehit. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
5: diablosradio.gr.
6: Επιλεγμένη ελληνική,
7: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
6: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
5: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
6: Διάβλος Κρήτης.
5: diablosradio.gr. Ακούγεται.
7: Ακούγεται.
5: Ακούγεστε.
7: Ακούγεστε.
5: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Και τώρα, η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι το δεύτερο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, το δεύτερο αυτής της εβδομάδας, και σήμερα έχω έρθει με άγριες διαθέσεις, εκτός από της επικαιρότητας φυσικά, εκτός από τα σχεσικά μας, τα διατροφικά μας. Έχω μία συνταγάρα, παιδιά, γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Καταλαβαίνεις τι περνάω? Γιατί όταν εγώ τρώω σοκολάτα ή όταν έχω έντονη επιθυμία για σοκολάτα, κάτι δεν πάει καλά. Το νευρικό μου σύστημα, η κούρασή μου, αν και λένε ειδικοί, οι διατροφολόγοι δηλαδή, ότι όταν επιζητούμε επίμονα σοκολάτα, τότε μάλλον ο οργανισμός χτυπάει καμπανάκι για κούραση και εξουθένωση. Τώρα, αν είσαι από τους, πώς να το πω τώρα, αυτούς που θέλουν συνέχεια σοκολάτα, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε έναν Μάιο στη διάθεσή μας που είναι πάρα πολύ γλυκός, φυσικά και είναι εορταστικός, αλλά αστρολογικά έχει εξελίξεις που ούτε καν φανταζόσουν.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε αρκετά με επικαιρότητα, δεν το συζητώ, θα ασχοληθούμε εννοείται. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα βιβλία, αγαπημένη στήλη αυτής εδώ της εκπομπής. Σου έχω βρει λοιπόν τρόπους, γιατί ξέρεις τι παθαίνουμε. Ξεκινάμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο και δεν το τελειώνουμε ποτέ. Θες η κούραση, θες, δεν προλαβαίνουμε. Τι να σου φτάσει το 24ωρο, να ξεκουραστείς, να πας για δουλειά, να γυρίσεις σπίτι, να κάνεις το σπίτι, να σιδερώσεις, να δεις αγαπημένους ανθρώπους, να κοιμηθείς. Λοιπόν, είναι και το βιβλίο λοιπόν πια, δεν θα το πω υποχρέωση, γιατί είναι ηρεμία, είναι γαλήνη, είναι ταξίδι χωρίς εισιτήριο. Οπότε ας δούμε μερικούς τρόπους για να ξεκλέβουμε λίγο χρόνο για μας αλλά και για το βιβλίο μας. Πρώτον, βρίσκουμε ένα βιβλίο που μας αρέσει. Δεύτερον, ξεκίνα με τη φράση «θα διαβάσω μόνο λίγο», έστω μία σελίδα, δύο σελίδες. Μπες στην ιστορία, αγνόησε ειδοποιήσεις, άσε το κινητό στην άκρη, διάβασε κι άλλο. Πες «δεν το αφήνω εδώ», λίγο ακόμη, συνέχισε, άλλη μία σελίδα και θα ξεχάσεις την ώρα και θα ξενυχτήσεις με λατρεία, με διάβασμα και αξιοπρέπεια.

γύρω μιλάνε με καταρρύπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: μες στην τρελά αυτού του κόσμου, είσαι αυτό που με κάνει.
1: Είμαστε παρέα. Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε τα αστρολογικά μας, γιατί αυτή η Αφροδίτη με τον ουρανό κάνει τον απόλυτο χαμό. Κάτι τελειώνει, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με το ζόρι. Αυτές τις μέρες πρακτικά θα δούμε αλλαγές και εξελίξεις, κυρίως Σταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι των τελευταίων ημερών ή όσοι έχετε οροσκόπο σε αυτά. Έρχονται πολύ ξαφνικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, δηλαδή εκεί που ήμασταν καλά γίνεται ένα μπραφ, ένα μπαμ, και τώρα φαίνεται τι όντως υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Γνωριμίες τύπου μπήκε, τάραξε, έφυγε ή έμεινε, λίγη προσοχή. Στα οικονομικά μας έρχονται και απρόβλεπτα έξοδα, αλλά και απρόβλεπτα έσοδα. Μπορεί να είναι αγορά, μπορεί να είναι πώληση, μπορεί να είναι αξίες, μπορεί να είναι χρήματα, τα οποία αλλάζουν χέρια λίγο απότομα. Επίσης, παιδιά, θα μας πιάσει και μια έντονη αλλαγή στην εμφάνισή μας. Να κουρευτούμε, να γυμναστούμε, για δες το λίγο. Αυτό θα το πάθουν κυρίως κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώ καιροί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής μας της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε και τα αστρολογικά μας. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, αλλά πάμε να ασχοληθούμε με ωραίες υγιεινές συνήθειες, με συνήθειες που δίνουν ενέργεια, που δίνουν καλή ψυχολογία, που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ας τις ξεκινήσουμε, παιδιά. Είναι άνοιξη, ο Μάιος είναι γεγονός. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε περπάτημα. Τι λες, κάθε μέρα, λίγο μετά το φαγητό. Ξέρω, σε πιάνει πνηλία όπως και εμένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά τώρα που το φως μεγαλώνει, η μέρα μεγαλώνει. Νομίζω ότι αν θέλεις να σου φύγει όλη η κούραση και η εξουθένωση, ξεκίνα να περπατάς και να απολαύσεις το μεσημέρι ή το απόγευμα. Μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί και να πιεις μια γουλιά καφέ και να απολαύσεις λίγο ήλιο, να κοιμάσαι πιο πολύ, να πίνεις πολύ νερό, να ξεκινήσεις και τη γυμναστική, που βέβαια αν βάλεις το περπάτημα είναι και αυτό ωραιότατη άσκηση. Να πάρεις βαθιές αναπνοές, να διαβάσεις, όπως είπαμε και λίγο πριν, ένα ωραίο βιβλίο, να σταματήσεις να ασχολείσαι με το κινητό και να ξεκινήσεις ημερολόγιο.

κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι για την διατροφή μας, αν δηλαδή πρέπει να τρώμε μετά τις 9 το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα τα γεύματά μας τα βραδινά να τελειώνουν γύρω στις 7 με 8. Γιατί το σώμα μας δεν προλαβαίνει να κάψει, άρα κρατάει το φαγητό και γίνεται λίπος. Ο μεταβολισμός κοιμάται και δεν λειτουργεί όπως ακριβώς το επιθυμούσες. Επίσης, όταν τρώμε πάρα πολύ αργά, που γίνεται και Σαββατοκύριακα, ξυπνάμε βαριά την άλλη μέρα και με ένα τρελό φούσκωμα και χωρίς καμία ενέργεια. Ο ύπνος γίνεται ανήσυχος όταν τρώμε αργά και επίσης όταν ο ύπνος γίνεται ανήσυχος, όπως καταλαβαίνεις, η ξεκούραση πάει περίπατο. Επίσης, αν τρως πολύ αργά το βράδυ, το ζάχαρο και η ινσουλίνη ανεβοκατεβαίνουν σαν τρενάκι. Επίσης, θα σου πω και ένα μυστικό. Αν τρώμε αργά το βράδυ, είναι σίγουρο ότι το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα πεινάμε πάλι. Το έχω παρατηρήσει. Επειδή εγώ τώρα ακολουθώ διατροφή, όταν σταματάω να τρώω γύρω στις 8-7, δεν πεινάω την επόμενη μέρα.

υιοθετημένα. Ελάχιστα λεπτά απομένουν πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Φυσικά και ξέρω ότι ανυπομονείς για την υπέροχη συνταγή για ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, γλυκιά πίτα με σοκολάτα αλλά και φουντούκια. Είπαμε όμως πριν και για το φαγητό. Επίσης, αν σε πιάνει πνηλία μετά το γεύμα, υπάρχει κόλπο. Αν σε πιάνει πνηλία μετά το φαγητό, προφανώς έχεις φάει πάρα πολύ, οπότε προσέχουμε τις μερίδες μας. Όταν τρώμε πολύ, το σώμα ρίχνει όλη την ενέργεια στην πέψη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Κράτα λοιπόν το γεύμα σου λίγο πιο ελαφρύ και πιο ισορροπημένο. Το μυστικό των διατροφολόγων είναι πάντα να σταματάμε λίγο πριν νιώσουμε χορτάτη. Αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες, λευκά, ζυμαρικά, ψωμιά, γλυκά. Ανεβάζουν απότομα το ζάχαρο και μετά σε ρίχνουν πάλι απότομα. Φυσικά προτίμησε πρωτεΐνη που κάνει πάρα πολύ καλό, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Και επίσης, αν θες να αποφύγεις την υπνηλία μετά το φαγητό, κάνε μια μικρή βόλτα. Μόλις φας, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, σήκω και περπάτα για 5 με 10 λεπτά. Βοηθάει στην πέψη και σε κρατάει και ξύπνιο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: διαβλοσradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. διαβλοσradio.gr.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα με μια πολύ ωραία συνταγή να σε περιμένει. Σήμερα φτιάχνουμε γλυκό, όχι δεν θέλουμε καθόλου αλμυρό. Έχουμε όμως πάρα πολλά να πούμε για τα τηλεοπτικά. Είπαμε ότι είναι η περίοδος αυτή που πέφτουν υπογραφές, πέφτουν ανανεώσεις, αλλά πέφτουν και αποχωρήσεις. Πάμε να πούμε νέα για το Real View. Σύμφωνα με πληροφορίες που ακούσαμε από τον Πάνο Κατσαρίδη στο πρωινό, το Open σκέφτεται να επαναφέρει το Real View από φθινόπωρο, αλλά με αρκετά μεγάλες αλλαγές. Συγκεκριμένα φαίνεται να φεύγουν σχεδόν όλες οι τωρινές του παρουσιάστριες. Η Ελίνα Παπίλα θα είναι η μόνη που θα μείνει στη θέση της, ενώ η Σοφία Μουτίδου, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Έλληνα Χριστοπούλου θα αντικατασταθούν από άλλες πάλι γυναίκες παρουσιάστριες. Ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε ένα όνομα, αυτό της Ιωάννας Μαλέσκου. Η φετινή εκπομπή της παρουσιάστριας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ραντεβού το Σουκού, είναι ουσιαστικά βέβαιο πλέον ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Οπότε μάλλον η Μαλέσκου θα πάει στο Real View. Και ακούστηκε ακόμη ένα όνομα. Θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις, θεωρώ. Θα δούμε κι άλλα. Αλλά ο τίτλος Real View μάλλον μπορεί να φύγει και να αλλάξει όνομα. Θα τα δούμε όλα, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Έχουμε πάρα πολλά προς ανάλυση.

Κάποιοι λένε λοιπόν ότι η άνοιξη έχει πάρα πολύ κούραση, η οποία ονομάζεται αρινή κόπωση. Η αρινή κόπωση δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση, όμως αναγνωρίζεται ευρέως ως μια φυσιολογική αντίδραση του σώματος στην αλλαγή θερμοκρασίας, φωτός αλλά και στους βιορυθμούς μας. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες που σχετίζονται με τους κυρκάδιους ρυθμούς μας, η αύξηση της διάρκειας της ημέρας επηρεάζει την παραγωγή ορμονών όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε αλλαγή στο φως, περισσότερο φως, ορμονικές διακυμάνσεις, η μελατονίνη μειώνεται ενώ η σεροτονίνη αυξάνεται, αλλαγές στη θερμοκρασία που εμένα αυτό πραγματικά με σκοτώνει, μπορεί να έχουμε και πιθανές ελλείψεις σε σίδηρο, βιταμίνη D και που πας, υπάρχουν και αλλεργίες της άνοιξης. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η υπνηλία μέσα στη μέρα, μειωμένη συγκέντρωση, έλλειψη ενέργειας, μικρές διακυμάνσεις στη διάθεση και αίσθημα βαρύτητας στο σώμα. Άρα περισσότερος ύπνος, καλύτερη διατροφή, θα περάσει, δεν θα περάσει, πού θα πάει.

Έλενη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε για τα τρόφιμα και πώς μπορούμε να τα φυλάξουμε σωστά. Ασφάλεια τροφίμων στο ψυγείο. Δεν βάζουμε πολύ ζεστά φαγητά κατευθείαν στο ψυγείο. Ανεβάζει τη θερμοκρασία και ευνοεί τα βακτήρια. Τοποθετούμε τα ομά τρόφιμα, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, πάντα σε κλειστά δοχεία στο κάτω ράφι του ψυγείου που είναι ψυχρότερο. Έτσι θα διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία συντήρησης και θα αποφευχθούν τυχόν επιμολύνσεις. Ασφάλεια τροφίμων εκτός ψυγείου. Διατηρούμε τα τροπικά φρούτα όπως μπανάνες σε θερμοκρασία δωματίου. Μην τα βάζεις στο ψυγείο, όπως και τις ντομάτες δεν πρέπει να τις βάζουμε, γιατί αλλοιώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Διατηρούμε τις πατάτες και τα κρεμμύδια σε ξηρό και σκοτεινό μέρος. Η υγρασία του ψυγείου και το φως προκαλούν μούχλα και φύτρωμα. Δεν τοποθετούμε τρόφιμα στο πάτωμα γιατί προσελκύει έντομα αλλά και τροκτικά. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που παράγουν εθυλένιο, όπως είναι το μήλο και η μπανάνα μαζί με ευαίσθητα λαχανικά, χαλάνε πιο γρήγορα. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που απορροφούν μυρωδιές, γάλα, τυρί, με τρόφιμα που παράγουν έντονες οσμές όπως κορδοκρεμμύδι, απορροφώνται οι οσμές και αλλοιώνεται η γεύση.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Μιλήσαμε και για τα τρόφιμα και για την σωστή αποθήκευση. Να σου πω ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι σε εκκρεμότητα. Μπορούμε να τις υποβάλουμε μέχρι και 15 Ιουλίου. Προσοχή στις προσυμπληρωμένες, ρώτα το λογιστή σου. Επίσης να σου πω ότι έρχεται και ένα πολύ ωραίο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω με επιδότηση που θα φτάνει ως και 90% για ανακαινήσεις κατοικιών. Αυτό θα ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν και τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε και το νέο Ανακαινίζω, έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Εδώ θα είμαστε, τα συζητάμε, τα κουβεντιάζουμε. Πάμε και για την επιστροφή ενοικίου να μιλήσουμε, γιατί έχει ανέβει λίγο το εισοδηματικό όριο. 25.000 ευρώ το όριο για άγαμους, 35.000 για έγγαμους, συν 5.000 για κάθε παιδί. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για σένα. Παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

παιδιά να στα δώσω, είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

Ελένη Μαντζουάκη στο μικρόφωνο και είμαι πανέτοιμη να φτιάξω τη γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Θα χρειαστούμε για 10 άτομα. Για τη ζύμη, 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές κακάο, μισό κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλιές ζάχαρη μαύρη, λίγο μαργαρίνη, λίγη μαργαρίνη σε κομματάκια, ένα φλιτζάνι περίπου, 2 κρόκους αυγών, μισό φλιτζάνι παγωμένο νερό. Για τη γέμιση, 3 αυγά, 3 τέταρτα φλιτζανιού ζάχαρη, 200 γραμμάρια φουντούκια ψύχα ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα χοντροκομμένη, για τη γαρνιτούρα 120 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 1 κουταλιά νερό και 1 κουταλιά μαργαρίνη. Για τη ζύμη αναμειγνύουμε το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε μαργαρίνη και δουλεύουμε το μείγμα ώσπου να γίνει ψιχουλιαστό. Προσθέτουμε τους κρόκους των αυγών και το νερό και ζυμώνουμε το μείγμα ελαφρά με την άκρη των δακτύλων ώσπου να γίνει η ζύμη ομοιογενής. Τη μαζεύουμε σε μπάλα, την τυλίγουμε με διαφανή μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο 15 λεπτά. Την ανοίγουμε σε φύλλο και τη στρώνουμε σε φόρμα για τάρτα. Την ψήνουμε άδεια 10 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Τη γεμίζουμε αργότερα, αναμειγνύουμε σε μπολ τα αυγά, τη ζάχαρη και το αλάτι. Χτυπάμε το μείγμα για λίγο και προσθέτουμε τα φουντούκια και την κουβερτούρα. Ανακατεύουμε και αδειάζουμε το μείγμα στην ψημένη μας πίτα. Την ψήνουμε 30 με 35 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Λιώνουμε σε μπεν μαρί τη σοκολάτα, προσθέτουμε το νερό και τη μαργαρίνη και όταν η πίτα κρυώσει, τη γαρνίρουμε με τη σοκολάτα μας.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ήταν η Ελένη Μανουσάκη για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ξαναλέω ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές με τον ουρανό. Επίσης, βέβαια, έχουμε και μια πολύ ωραία πανσέλινο του Μαΐου, η πανσέλινος των λουλουδιών που θα φωτίσει τον ουρανό της Ελλάδας. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά ανοιξιάτικα φαινόμενα. Νομίζω ότι ο Μάιος ξεκινάει με τον πιο ωραίο τρόπο, έτσι πολύ ρομαντικά, αλλά και με κάποιες έτσι εξελίξεις και στα ερωτικά, με απρόσμενα κέρδη, με ευκαιρίες, με εξελίξεις. Αυτή η πανσέλινος φέρνει, αν θέλεις, και κάποιες επιστροφές για να τακτοποιηθούν οριστικά οι υποθέσεις μας, είτε αυτές είναι επαγγελματικές, είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε αυτές είναι οικονομικές. Κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ, πάρα πολλά φιλιά σε όλους, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα στα γνωστά ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ξεκουράζεστε και να απολαμβάνετε την άνοιξη. Για

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, κοίτα, όσοι λένε ότι η επιστήμη είναι ο καθρέφτης για όσα απασχολούν την ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: τα προβλήματα, τα καταστροφικά, τα επικίνδυνα και όλα αυτά, είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια, λες.
0: Βεβαίως, γιατί στο λέω αυτό, γιατί όταν κάτι αρχίζει και αναδεικνύεται σαν παγκόσμιο

0: παγκόσμιο πρόβλημα με όχι καλές συνέπειες για την ανθρωπότητα,
1: ναι,
0: ξεκινάνε και οι πάρα πολλές μελέτες. Αυτό είναι ενδεικτικό.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, τώρα πρόσεξε, κάτι το οποίο, εντάξει, το ξέρουμε όλοι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αν βγείτε, αν κινήσετε με μέσο μαζικής μεταφοράς, εγώ που κατεβαίνω στην Αθήνα πολλές φορές και χρησιμοποιώ και μετρό,
1: ναι,
0: 9 στους 10, ιδίως νεαρά άτομα, δεν
1: είναι σκυμμένοι στο κινητό τους.
0: Ναι ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η σύντομη λίγη ψηφιακή αποτοξίνωση όμως μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση και τη μνήμη.
1: Mm-hmm.
0: Έγιναν πρόσφατες έρευνες και οι επιστήμονες κάνουν λόγο για ένα είδος ψηφιακής κόπωσης που επηρεάζει την προσοχή, τη μνήμη και την ικανότητα σκέψης και συγκέντρωσης.
1: Σωθήκαμε.
0: Είναι αλήθεια. Η υπερδιέγερση που προκαλείται από τα social media μοιάζει σαν να εκπαιδεύει τον εγκέφαλο σε γρήγορη επιφανειακή κατανάλωση, που σημαίνει ότι δεν τον απασχολεί σε βάθος.
1: Ακριβώς, και δεν κάνει πιο περίπλοκες σκέψεις.
0: Το πρόχειρο,
1: έτσι, και
0: το έτοιμο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, δημιουργεί όλες αυτές τις συνέπειες, σύμφωνα πάντα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο PNAS Nexus. Ακόμη και μικρής διάρκειας αποχή από τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Λοιπόν, όσοι τέλος πάντων συμμετείχαν και διέκοψαν,
1: έστω και για λίγο,
0: ναι, μετά επανήλθαν με καλύτερα αποτελέσματα και στο να θυμούνται περισσότερα και να έχουν περισσότερη συγκέντρωση και πολλά
1: και
0: άλλα.
1: Και να μπορούν να κάνουν πιο περίπλοκες σκέψεις. Πεινάει ο εγκέφαλός μας στα social media κανονικά.
0: Αφήστε το ρημάδι.
1: Δεν πειράζει για λίγο.
0: Αφήστε το.

0: στην TV.
1: Είδες πρόσφατη ανακάλυψη στην Ιθάκη?
2: Την είδα.
1: Βρέθηκαν τέλος πάντων κάποια πράγματα που λένε ότι ήταν το παλάτι του Οδυσσέα.
2: Το Οδυσσέα, ναι.
1: Και έχουν και επιγραφές Οδυσσέας και κάτι τέτοιο.
2: Βεβαίως. Και ήταν πολύ ωραία φωτογραφία έτσι, με την στήλη.
1: Έτσι, αποδεικνύεται ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
2: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα μιλήσω σήμερα για μια σειρά της Κοσμοτέ TV που την περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Ναι.
2: Λέγεται Σχέδιο Οδυσσέας. Είναι βασισμένο σε ένα best seller πρόσφατο του Δημήτρη Σίμου. Mm-hmm. Σε σενάριο εγγυημένο Γιώργος Γκικαπέπας. Mm-hmm. Και είναι ένα νουάρ αστυνομικό,
1: ναι.
2: Το οποίο μας μεταφέρει στο 2015,
1: ναι.
2: Τη χρονιά κράτησε την, εμπλέκεται και κάτι από την πολιτική μέσα,
1: ναι.
2: Γυρίζεται τώρα, το περιμένουμε τέλος χρονιάς, αρχές του 27. Αλλά είναι εξαιρετικό και το βιβλίο. Δηλαδή όποιος δεν θέλει να περιμένει για να το δει, το Σχέδιο Οδυσσέας. Το βιβλίο λέγεται Ο Θάνατος του Οδυσσέα.
1: Α, μάλιστα.
2: Και είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Okay.
2: Κοσμοτέ TV.
1: Okay, thank you. I'm sorry.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Γεια σου, Βασιλεία.
0: Γεια σας και από μένα. Φέρνω μία είδηση από το New Money. Επιβλαβείς εκπομπές για το περιβάλλον και την υγεία δεν διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα μόνο από τα καύσιμα των οχημάτων, αλλά και από την τριβή των ελαστικών τους. Από διεθνή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Environmental Research, προκύπτει ότι αυξάνονται οι εκπομπές ρήπων από την τριβή των ελαστικών στο οδόστρωμα, καθώς και των φρένων. Το φαινόμενο παρατηρείται τόσο σε οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, όσο και τα ηλεκτρικά. Μάλιστα, τα δεύτερα, καθώς είναι βαρύτερα, επιταχύνουν τη φθορά των εξαρτημάτων τους. Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, κατά την κίνηση του οχήματος, η τριβή μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος οδηγεί στην απελευθέρωση εξαιρετικά μικρών σωματιδίων, των μικροπλαστικών, τα οποία διαχέονται στον αέρα, το έδαφος και τα υδάτινα οικοσυστήματα. Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η φθορά των ελαστικών ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό των μικροπλαστικών που καταλήγουν στο περιβάλλον, καθιστώντας τη μία από τις βασικές πηγές αυτής της μορφής ρύπανσης. Το πρόβλημα εντείνεται στα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία. Η διαρκής επιτάχυνση και επιβράδυνση, ιδίως στις ώρες αιχμής, αυξάνει την παραγωγή αυτών των σωματιδίων. Παράλληλα, η φθορά των φρένων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα και βαρέα μέταλλα όπως σίδηρο, χαλκό και χρώμιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ποιότητα του αέρα. Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις πόλεις, αφού τα σωματίδια μεταφέρονται μέσω του αέρα ή παρασύρονται από τη βροχή, καταλήγοντας σε ποτάμια και θάλασσες. Έτσι, επιδρούν αρνητικά στα οικοσυστήματα και δυνητικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.
1: Βασιλεία, τι θυμήθηκα τώρα. Θυμάσαι πριν από καιρό που μας είχες πει ότι είχε καταστραφεί μια λίμνη στην Ελβετία επειδή υπήρχε ταχεία, οδός ταχείας διέλευσης.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι που είχε καταστραφεί.
0: Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό.
1: Τρομερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα.

0: Οι ευχές της Kris Jenner στην Kourtney Kardashian. Τι είναι αυτό, ρε φίλε?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Η μεγαλύτερη κόρη, η πρώτη κόρη της Kris Jenner, η Kourtney, που έχει και εκείνη όσο να είναι μια ζωή λίγο περίεργη, έφτασε 47.
0: Επί εκεί σας βρίσκω.
1: Εδώ έφτασε 44 η χορηγός.
0: Η Kim.
1: Δεν θα είναι 47 η Kourtney?
0: Για πες.
1: Και η Kris Jenner, όπως πάντα, αντί να την πάρει τηλέφωνο να της ευχηθεί χρόνια πολλά, της το έγραψε στα social media, γιατί έτσι συνεννοούνται.
0: Ναι, τώρα λίγο να μην το κάνουμε βούκινο.
1: Και δημοσίευσε λοιπόν στο Instagram μία ευχή που έλεγε χρόνια πολλά στην όμορφη Kourtney μου. Ναι. Από τη στιγμή που με έκανες μαμά, γιατί ήταν η πρώτη όπως σου είπα,
0: ναι,
1: άλλαξες τον κόσμο με ένα μαγικό τρόπο βεβαίως, γιατί έγινε μάματζερ και βγάζει χρήμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έδωσες στη ζωή μου το πιο μεγάλο της σκοπό και με γέμισες με περισσότερη αγάπη, χαρά και νόημα από ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Okay.
0: Ναι.
1: Και επειδή και η Kourtney έχει πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: 4 πλέον στο σύνολο.
0: Να τη ζήσουν.
1: Να τη ζήσουν βεβαίως. Της γράφει η Kris παρακάτω.
0: Ναι.
1: Είσαι μια τόσο αφοσιωμένη και καταπληκτική μαμά και βάζεις πάντα την οικογένειά σου πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Κρύβε λόγια τώρα, έτσι δεν παίζει αυτό. Είσαι μια καταπληκτική επιχειρηματία, αυτό παίζει. Και είμαι τόσο περήφανη για σένα πέρα από κάθε λέξη.
0: Εγώ ξέρεις τι βγάζω από όλο αυτό.
1: Ότι την ουρά σου έξω.
0: Όχι. Στην οικογένεια Kardashian γενικότερα έχουν κόψει το τηλέφωνο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έτσι.
1: Δεν το πληρώνω το λογαριασμό, έτσι.
0: Έλεος δηλαδή τώρα, ας πούμε. Εντάξει. Καλά που δεν είπε. Θυμάμαι όταν γεννήθηκες πώς σε είδα έτσι την πρώτη μέρα. Όπως βγήκες.
1: Όπως βγήκες. Έλατε ένα τσέλι και λεπτομέρειες αντιδιαστικές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όπως τη γέννησε η μάνα της.
1: Έτσι.
0: Εμείς το έχουμε δει αυτό.
1: Κάθε μέρα, τι εννοείς. Όλα τα παιδιά.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο